Μαγιάλ, το μόνο φρίνκο αλαβάνσα, το μας βίτνε χάσκα το νουέβα λούσια, το χιστέμα, κάδα πάσο και δόη, Κρίστο βά κονμίγο. Κάτω λτε σύντσιον χιλονία, σου ήρθα χασβάνα τόσα τσόκιο ραήλ βάιτα λοχλάχο κανκο πρόγραμμα. Μαγιάλ, όκαλας 8 δε λα νότια για το 51 μινούτο. Ο χάπ το μαρσίν, κάμω σακόταν κο αλαβάνσα. Και después, όχλαχο κανκο πρόγραμμα, σου ήρθα χαλεσβάνα. Muy bien, cobabe la alabanza, tojo que incompetencia, chipitne ton nueva luz, nueva luz. Chipitne es mawalashka ton siete ángeles, tojistema, achuet cuivo mal, si tomo el copita, escatirón.

είναι σωστά χρυσόνα, αν τα χρυσόν το λάναν τον αλλαγιά που σαλβήμα ο λάσκα γιέτ χουν ώρα ηλτήρα, ο κουμπού του έλκο ράδιο χουν οχ μήνου του άδειο το λόγο και έσκα πως ο κοπλάντα, ή αυτό μα βολάσκα γιέτ χουν για η κανκού αλτήρα, γιέτ του καπωσουν άγω αλτήρα, μα στο κολούς μα βολάσκα βαΐ κοκόνο βαρία, ή μα βολάσκα κο... Νοτίσια στο τσιέλεγα πως ο κετόλ μα στο μα βολάσκα βαΐ σιουίλ. Κονό, γι' αυτού σύν. Γι' αυτού σύν ανήφτω λα κοπλάντα, λαναν καπάς μου λαχή για τον αλχούν ώρα ηλτήρα. Η τσιχίλ καπάς όχ τολμάει αλλά χάει κολούς κάμψα παγώνες, ασί και όχ κοκ έσω κοπλάντα, φάς κοκ άνον κολούς. Μου βιέν, όχον έλτεχ βαΐ ουλτένα, χουν οχ τσόλανίδ. Εσπέσχο μίλτα χόχ μαουλας καγέτοχ μας αλαβάνσα.

0: σκόνο άψαλμο μου, καίτε μου αρσίν, χιν κοτσα ελίτ, ας κακο πρόγραμμα σιν λαν, σαλούδο σι κομπλασένσια. Τετο σιν, τα είπα ιό τσόνε κούλ, το έχω χατσπίτ νόχ, μα το χασκάν αλβόχ, μα το λόχ πίνο πάλι σε τα σπρέσεν, τσιν κομμά μα καούν όρελ τη λασίν. Τι κάνω ότι εμπα ιό, τσι έτσι ένα τσιμπλιτέχ, ας καπαί κονούμενο τελ μεϊχάλιλ το παί ένα νεσόλ, μα σε γιαουχή, τα είπα αι σάλτο παί τουλά, τσι ιό τσιν τσι αουχή, μα ιντερνετ, καρσι ιό τσιν τσι αουχή, ας καίν κονούμενο δε WhatsApp, μα ιάν το χούν ροχαί μεσάχη, τσι κάνω ότι εμπα παί αι σε τον παιχανιλτίν, γιατσι ιάν σολicitare αλαβάνσα. Ya todo lo que yo cheje ya pe pay con anco sol ma ya tashkatu gonzalo ho con bit noch esa das presidente chacomam yo tol kam khatsis pe ho japoni askachan radio carisma la yo tol radio carisma dichi ya noch askapita alabanza kalzhanis chacomam pay enane sol
1: gloria gloria a tu nombre señor jesus.
0: Mientras si hespen ese mensaje me llamada, Jeshuacanog, Ashkayetos con alabanza, Chipitne, los querubines, a el Alfa y Omega, Shito Walhun Copitila, Salahunoshin, Nesh hermanos, Yetun Orel Tila, Lachuman, Ugal Sábado Tila.